0: Μολεριάβεν τώρα και βέτουν παβιτράβε και σούρια. Μόδριν τώρα και βέτουν σοβούν μάτευα και γίτε καενάβαν. Εδώ απαιτάουν κόμματα. Μίλαγρα πίσοδρα με γίνε, μαχαραγμίν τώρα και βέτουν ουιασόδρα τανάντσονι. Μπαντάρα βρίν τώρα και βέτουν ουιντουνιλ δέσσαν. Σαντουτά πατάτα και να δίνα δέκαιοι τα μάγκη τα ξετάβιαν. Κόμματα ελιδέκουε και λα ματάκαρα κάνα. Και τη βράμε ακλαβάγανο, εκαίβαινα ρε βεσσάι.
1: Lakhanda Golden Voice. Lakhanda Radio ITN.
2: Vartha pita vartha kabana kooti yate NLV danade tahane nuprayin prati sambardhaneta tananta shaktiyak wemin obat dinawa ratat dinawata danani tahane biladi gena obat kooti patiye kuwan
3: asesu dævillada diabetes glaucoma bene roga nisa penuma durwala velada aduma viyadumakin davasin penuma laba ganna raji anumata lenstick eye care rohalata danma katha karanna lenstick eye care rohala mattrumulla durakathana anka 0706 478 478
1: Lakhanda Golden Voice.